Το βέντε τα χάτα η κομμόμπιρίτα και πει απλία μανόπευε. Κάβουν μπιτέρε σε ανιοπετεί. Τα χεκαρεί είναι γιουρού.